Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: το Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα
2: νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Πώς τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
5: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο pros και πάντα μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
1: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
6: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.
2: Je suis désolée.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη.
2: Μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Χώρα μας.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: έχει τσουλήθρα με νερό
1: και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Έλα και ήρθε και Παρασκευούλα. Τι ωραία, τι καλά. Καλημέρα σε όλους. Πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία είμαστε εδώ.
8: Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Τα καταφέραμε.
7: Ακόμη μία έχουμε για διακοπές.
8: Ακόμη
7: και αυτό.
8: Τι καλά, τι ωραία, τι καλά. Το μόνο καλό του Ιουλίου.
7: Τι ωραία, τι καλά που είναι κοντά μας η Waterland, παιδιά. Και έχει φέρει φέτος αυτή η Turbo Kamikaze δύο μαύρες τρύπες. Η μία πιο extreme.
8: Yes.
7: Extreme, αλλά και
8: yes.
7: Μια απλοή. Είναι. Μας έχει φέρει καινούργια πράγματα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Γι' αυτό.
8: Μπορείτε να μπείτε στο www.waterland.gr να τα δείτε όλα και να βγάλετε και ένα εισιτηριάκι διαρκείας. Εμπιστευτείτε μας, θα το χαρείτε.
7: Έχουμε εννοείται τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Γεμάτη σκαλέτα. Πάμε να απολαύσουμε Words του France και μετά από Sweet Dreams της Beyoncé επιστρέφουμε με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Beyoncé, Sweet Dreams εδώ στο πρωινό Velvet και τα όνειρα των νέων. Εντάξει, εννοείται είναι μεγάλα, βγήκαν και οι βάσεις χθες. Αλλά εντάξει, παιδιά, άμα δεν έχει συμβεί κάτι, μη στεναχωριέστε, γιατί υπάρχουν οι σχολές Δέλτα, εκεί όπου η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
1: Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι και την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Αγαπάμε σχολές Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, delta360.gr και στο 2310-2263-18.
0: Και τα δύο ορτολόγια που συμβουλεύουμε συμφωνούν για τα δύο ότι γιορτάζει σήμερα ο Αθηναγόρας.
1: Yes.
0: Και η Χριστίνα λέει.
1: Χριστίνα, να κάνει ένα γιορτό, θα είχαμε Χριστούγεννα, δεν θα ήμασταν εδώ. Αλλά
0: είναι γιες Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος.
1: Θα είναι αυτές αυτοί οι διαχωρισμοί που γίνεται και στις Δέσποινες και στις Αναστασίες. Όχι, Παρθένες, οι Ανύπατρες, οι Σκορπιοί, οι Δίδυμοι.
0: Έτσι,
1: και, ναι.
0: Μάλλον αυτό. Είναι Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σαν σήμερα το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντορόντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα με αποτέλεσμα να κυρωθεί.
1: Γιατί και ναι,
0: δεν πρέπει να σε βοηθούν, λέει, ακόμη και σήμερα ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας.
1: Πολύ κακός.
0: Με την ψήφιση του σχετικού νομοθετή. Ρε, εσύ ήταν ποινικό αδίκημα.
1: Πολύ κακός. Δεν καταλαβαίνω το λόγο.
0: Όχι, ναι, εντάξει.
1: Κάποια πράγματα θα έπρεπε να θεωρούνται ακόμα ποινικά αδικήματα. Και όχι απλά να θεωρούνται, να κόβονται πράγματα που προεξέχουν.
0: Εντάξει, πάμε.
1: Τι!
0: 1783 γεννιέται ο Σίμον Ντε Μπολβουάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και ορματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Yes.
0: 1897 γεννιέται η Αμέλεια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διάσκησε μόνη της στον Ατλαντικό.
1: Γυναικάρα.
0: Και έχει γίνει πολύ ωραία ταινία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει χρόνια πολλά, λέμε χρόνια πολλά στη Τζένιφερ Λόπεζ. Έχετε γενέθλιά της σήμερα το κορίτσι.
1: Happy birthday, Miss κυρία Τζένιφερ Λόπεζ. You do πολύ κακό σε εμάς. Γιατί you are 60, πόσο είστε και είστε αυτοί που
0: 1970,
1: είστε.
0: 1970, 55, 56.
1: Τώρα πρωί-πρωί χωρίς καφέ.
0: Άστα να πάνε.
1: Αλλά είστε αυτοί που είστε και εμείς είμαστε 30 και δεν είμαστε. Και δηλαδή εντάξει, enough. Φτάνει.
0: Ναι. Enough is enough.
1: Ναι.
0: 1879 φεύγει ο Τζιώρη Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός.
1: Yes.
0: Και το 2023 η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του επαγγελματία, βασικά έχει με το έργο της το φιλανθρωπικό, με την Ελπίδα και πρέσβυρα της UNESCO. Λοιπόν, έχουμε Bill Medley, The Connells και μετά από Miley Cyrus, μείνετε για τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο Νεφ Νεφ. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά.
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά.

0: Για τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Hey, the best hits ever. Hey, oh, oh. 96,8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και για κάποιους η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι το πρωί που ξυπνούν, για άλλους το βράδυ που πέφτουν για ύπνο, αλλά αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν είναι ότι ο γλυκός ύπνος αξίζει.
2: Γι' αυτό κάντε μία βόλτα από τα Lidl και ανακαλύψτε τη σειρά Λιβάρνο με σετ παπλωματοθήκης και σεντόνια, εργονομικά και hydrocool μαξιλάρια, προστατευτικά στρώματος, φωτιστικά και ξυπνητήρια για ένα υπνοδωμάτιο μούρια. Εννοείται Lidl, γιατί αξίζει.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Μίκα, relax, take it easy. Εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε για αστρολογικές προβλέψεις. Γιατί λόγω τεχνικών προβλημάτων.
1: Δεν γινόταν να σας αφήσουμε χωρίς αυτά. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα. Η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται από μια αρμονική συνάντηση του Ερμή με την Αφροδίτη. Είναι μια επιρροή που ευνοεί την επικοινωνία, τη σχέση και την αναζήτηση ισορροπίας. Αναλυτικά για τους κρυούς, η σημερινή μέρα φέρνει ευκαιρίες να βελτιώσετε το κλίμα στο σπίτι, στην οικογένεια αλλά και στον εργασιακό σας χώρο. Τα βράκια, η γοητεία και η αυθεντικότητά σας ξεχωρίζουν σήμερα προσελκύοντας θετικές εντυπώσεις και ευχάριστες επαφές. Για τους διδύμους, η σημερινή μέρα σας δίνει την ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά σε ανθρώπους που αγαπάτε, κυρίως μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις και ιδέες. Για τους καρκίνους, η επικοινωνία αποτελεί το δυνατό σας χαρτί για σήμερα και μπορεί να σας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και σε σχέσεις και σε επαγγελματικά. Λιονταράκια, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να βάλετε σε τάξη σκέψεις και ορισμένες καταστάσεις με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα. Για τους παρθένους, η παρουσία της Αφροδίτης στο ζώδιό σας συνεχίζει να ενισχύει τη γοητεία, την αυτοπεποίθηση και τη θετική εικόνα που εκπέμπετε στους άλλους. Ζυγοί, η μέρα σας καλεί να ακούσετε περισσότερο τη διαίσθησή σας. Σκορπιοί, η επικοινωνία και οι κοινωνικές επαφές βρίσκονται στο επίκεντρο και σας δίνουν την ευκαιρία να εκφραστείτε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Τοξότη, η σελήνη στο ζώδιό σας γεμίζει αισιοδοξία, ενέργεια και διάθεση να δεις τη ζωή με πιο ανοιχτά μάτια. Εγώ και ρε. Η σημερινή μέρα ευνοεί τις σχέσεις, τις συνεργασίες και κάθε μορφή ουσιαστικής επικοινωνίας. Υδροχοάκια, σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο να λάβετε αλλά και να προσφέρετε στήριξη στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η σημερινή μέρα σας προσφέρει τη δυνατότητα να κατανοήσετε βαθύτερα τα συναισθήματά σας αλλά και τις σχέσεις που έχουν πραγματική αξία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Kovacs, My Love, εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής και στο Ήξερες Ότι Κολυμπώ υπεύθυνα ανοιχτή δράση του Δήμου Καλαμαριάς για την πρόληψη των πνιγμών. Και μπράβο τους.
1: Ναι,
0: έτσι, για
1: σημαντικό.
0: Σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, από τις 10 το πρωί και τις 12.30 στην Πλάση της Αρετσούς. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης και το Κέντρο Υγείας 25 Μαρτίου. Ενώ κατά τη διάρκεια της, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πρόληψη, τους βασικούς κανόνες ασφαλούς κολύμβησης και την υπεύθυνη συμπεριφορά.
1: Ναι.
0: Είναι ανοιχτή εκδήλωση για όλους. Είναι δωρεάν.
1: Μπράβο. Πολύ σπουδαίο.
0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, ένα λεπτό μετά τις 8.
1: Καλημερούδια στη γλυκιά μου τη φίλη τη Φέη. Καλημέρα στη Χριστίνα, τη Μαρία, τον Αλέξη, τον Παναγιώτη, τον Κωνσταντίνο και τον Γιάννη.
0: Έχουμε καλή εικόνα όσον αφορά την κίνηση και για περιφέρεια. Και από ό,τι βλέπω, λίγο στο ύψος της Τούμπας μικρές καθυστερήσεις για το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Κωνσταντίνο Καραμαλή, τα γνωστή αύξηση των οχημάτων τώρα φωτεινού σηματοδότη. Όμως κινείται πολύ καλά η Βασίλης Όλγας και στο κέντρο έχουμε πολύ καλή ροή. Εξαιρείται το φανάρι στα δικαστήρια μπροστά. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, λίγο έτσι προς την Αγίων Πάντων, εκεί έχουμε κάποια μικρά προβλήματα. Και η διασταύρωση όμως δυτικά δεν δροποτάμου, αλλά και από ό,τι βλέπω εκεί στη Μοναστηρίου με Κεραλού και Δημητρίου έχουν πάρα πολύ αυξημένη κίνηση.
1: Μάλιστα.
0: Σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Έγινε και με την εσωτερική περιφερειακή εκεί. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, γιατί τσακωνόμαστε περισσότερο όταν κάνει ζέστη, σύμφωνα με τη ψυχολογία.
1: Τι γιατί.

0: Billy Ocean στο υπέροχο Caribbean Queen. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τις ανώτερες σχολές Delta, εκεί που μπορείς να κάνεις το Delta βήμα για την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Στις ανώτερες σχολές Delta αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις στην αγορά εργασίας.
1: Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι και την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Όταν το καλοκαίρι έχει ζέστη, ένα ζευγάρι μπορεί να καταλήξει θυμωμένο επειδή κάποιος άφησε ανοιχτό ένα παράθυρο ενώ έχει ανοιχτό το κλιματιστικό.
1: Όχι θυμωμένο. Ο ένας θα είναι νεκρός και εγώ θα είμαι στη φυλακή.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί λέει τσακωνόμαστε περισσότερο το καλοκαίρι?
1: Ναι.
0: Το λέμε εμείς, το λέει η ψυχολόγος, coach και συγγραφέας Όλγα Αλμπαδαλέχο.
1: Ωχ, βρε Όλγα, στο άλλαζες λίγο.
0: Η ζέστη λέει δεν δημιουργεί συγκρούσεις που δεν υπήρχαν. Αυτό που κάνει είναι να μειώνει την ικανότητά μας να διαχειριστούμε με ηρεμία τις μικρές καθημερινές τριβές.
1: Δεν έχουμε υπομονή.
0: Δεν έχουμε, ναι, ακριβώς. Όλοι διαθέτουμε ένα είδος καθημερινού ψυχολογικού αποθέματος. Ο καλός ύπνος, η ξεκούραση και η σωματική άνεση αυξάνουν αυτά τα αποθέματα. Η έντονη ζέστη όμως καταναλώνει αυτή την. Πολύ πιο γρήγορα από το χειμώνα που δεν έχει τόσο.
1: Τα αποθέματα γίνονται υδρότας.
0: Έτσι. Οι εκτελεστικές λειτουργίες του κεφάλου, εκείνες που μας βοηθούν να ελέγχουμε τις παρορμήσεις μας και να αξιολογούμε τις συνέπειες και να τις δούμε πιο ψύχρεμα. Επηρεάζονται.
1: Ναι, ρε παιδιά τώρα. Είναι το ίδιο να κάνεις μια ανοησία και να έχει μέγιστη 27. 24 βασικά, όχι 27. Έτσι. Και το ίδιο είναι να κάνεις μια ανοησία και να έχει 38 υποσκιά.
0: 45.
1: Πες. Δεν υπάρχει.
0: Το φρένο μας λέει λειτουργεί χειρότερα, ενώ το συναστηματικό γκάζι παραμένει πιο ενεργό.
1: Δεν υπάρχει φρένο. Βάλαμε φωτιά στα φρένα.
0: Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι λέει αναγκαστικά συγκεντρώνονται περισσότεροι παράγοντες που ευνοούν τις εντάσεις.
1: Ναι, γι' αυτό να μην είστε βλαμμένοι το καλοκαίρι.
0: Να μην είστε.
1: Από Οκτώβριο και μετά.
0: Έτσι.

0: Κριστίνα Αγγιλέρα, Τζιν είναι about all εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, αν κάποιον τον βλέπετε και τον ζηλεύετε έτσι με τη θετική έννοια επειδή μικροδείχνει,
0: ναι.
1: Βρήκανε οι επιστήμονες και οι επιστημόνισσες χαρακτηριστικά που μας κάνουν να συνήθεια, συγγνώμη, που μας κάνουν να φαινόμαστε νεότεροι. Τα οποία αλλάζουν την ποιότητα της ζωής μας και γι' αυτό αλλάζει και η ποιότητα στα μούτρα μας.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα, στο νούμερο 1, μαθαίνουν πάντα κάτι καινούργιο αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αυτοί που παραμένουν περίεργοι και ανοιχτοί στη γνώση και διατηρούν τον εγκέφαλό τους σε μια εγρήγορση.
0: Μάλιστα.
1: Στο νούμερο 2, το προσωπικό μου αγαπημένο, δεν κρύβουν ποτέ το πώς αισθάνονται. Mm-hmm. Η καταπίεση των συναισθημάτων μπορεί να αυξήσει το άγχος και να επιβαρύνει την ψυχική υγεία, ενώ όσοι εκφράζουν. Α, λέει με υγιή τρόπο. Τέλος πάντων, τη χαρά, τη λύπη, το θυμό. Ναι, εγώ νόμιζα απλά να εκφραστούν. Τώρα η υγιή το κάνει πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι, και δεσμευτικό.
1: Και δεσμευτικό. Τότε δεν πρέπει να είμαστε παντού σωστοί. Στο νούμερο 3, δεν σταματούν τα χόμπι τους, όποια και αν είναι η ηλικία τους. Σ' αρέσει ο χορό, συνεχίζει και χορεύει. Σου αρέσει το σκάκι, συνεχίζει και παίζει σκάκι.
0: Mm-hmm.
1: Περνούν χρόνο με ανθρώπου που είναι νεότεροι από αυτού.
0: Ναι.
1: Διαγενειακές, αυτό είναι λίγο. Διαγενειακές σχέσεις προσφέρουν νέες ιδέες, διαφορετικές οπτικές και περισσότερη ζωντάνια στην καθημερινότητα. Ναι, αλλά και οι νεότεροι δεν είναι υποχρεωμένοι τώρα να πάρουν ένα γυραιό και να τον βάλουν στο δρόμο του.
0: Ο γνωστός θείος στο Πάσχα θα κάτσω εγώ με την νέα.
1: Ναι, βγείτε με τους φίλους σας. Δεν χάνουν τον αθορμητισμό τους.
0: Mm-hmm.
1: Και κλείνω με το ότι υπενθυμίζουν καθημερινά στον εαυτό τους τι έχει πραγματική σημασία. Οι άνθρωποι δηλαδή που εστιάζουν στην ευγνωμοσύνη. Είναι λίγο έτσι πιο γιωμένοι.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικές σχέσεις και προσωπικές αξίες τείνουν να βιώνουν λιγότερο άγχος και πολύ μεγαλύτερη ψυχική ισορροπία, γιατί αντί να εξαντλούνται κυνηγώντας συνεχώς το περισσότερο των εισαγωγικών, αφιερώνουν χρόνο σε όσα πραγματικά έχουν αξία και όσα υπάρχουν στο παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο αυτό και δύσκολο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί 2.

0: full spin και ποιος αντέξει.
1: Joyride, η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
0: Και για τα kids, νέο game, Ζούγκλα Kids.
1: Και νέα family καντίνα, γιατί το φαν ανοίγει την όρεξη.
0: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
2: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere, με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου. Τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού. Για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
8: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
9: Και δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις αυθεντικές γεύσεις. Αρκεί μια βόλτα από τα Lidl. Εκεί σε περιμένουν πάνω από 25 γεύσεις που θα δώσουν γαλλικό αέρα σε κάθε τραπέζι.
10: Δοκιμάστε σαλάμι με βότανα, ποικιλία γαλλικών αλαντικών, τυριά όπως Brie de Meaux, εκλεκτά γαλλικά τυριά. Συμπληρώστε με κρουασάν γεμιστά με τυρί, ζαμπόν, τραγανά, κριτσινάκια, twists. Και εννοείται πάντα χώρος για λίγο παγωτό και απολαυστικά μακαρόν, είτε αλμυρά είτε γλυκά, όλα πεντανόστιμα με άρωμα Γαλλίας μόνο στα Lidl.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Bruno Mars, I just might. Και δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος να λέει ότι μπορεί να πάω στη Waterland.
1: Όχι, ρε. Είναι. Τι είναι αυτό που λέμε.
0: Σας το λέμε, πάτε για να καταλάβετε.
1: Και θα δείτε.
0: Και θα δείτε.
1: Και θα δείτε.
0: Τι θα πάθετε, ναι. Με την έννοια. Τα πάντα έχει Waterland και την λατρώμε και την αγαπάμε. Τώρα, πώς την παθαίνει πάλι έτσι η Θάλια Ματίκα.
1: Γλυκουλίνα μου, λοιπόν, τι μάτι κουβαλάς.
0: Δεν ξέρω αν θυμάστε και αν είχατε δει κιόλας, είχαμε πει και εμείς στο ηχητικό με τον Τάσο Ιορδανίδη. Περιοδεύωναν την Ελλάδα με την παράσταση Θέλω μου κρατά στο χέρι.
1: Εννοείται.
0: Και είχε εμφανιστεί μια κρίδα εδώ στο Κικής.
1: Παντού πλέον.
0: Παντού πλέον. Ναι. Γιατί στην Καρδίτσα εμφανίστηκε μια λογόμηγα, θα έλεγα. Μια χρυσόμηγα, λέει.
1: Ναι.
0: Για να δούμε λίγο πώς αντέδρασε. Μισό λεπτό. Εδώ.
2: Μην μαγγείς τώρα. Δεν είναι η ώρα. Δεν είναι η ώρα.
3: Κάπως έτσι με αντιμετωπίζει και εμένα στο σπίτι.
2: Πάμε, επιστροφή στην άγρια φυσικά.
3: Σιγάρα η Diana Jones.
1: Αυτό δεν είναι πλέον κομμάτι της παράστασης.
0: Μπορεί.
2: Βέβαια.
0: Μα άνετα. Και αυτοί δεν θέλουν τα ανοιχτά θέατρα.
1: Άντε, από εβδομάδα και κουνούπι.
0: Μα τώρα, συγγνώμη.

0: Steve Miller Band στο Άμπρα Κατάμπρα, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω μια έρευνα που δυστυχώς δικαιώνει τα αγόρια.
0: Ναι.
1: Γιατί συμβαίνει μερικές φορές, ελάχιστες μετά την σεξουαλική διαδικασία,
0: ναι,
1: το κορίτσι να θέλει να συζητήσετε.
0: Και το αγόρι να θέλει να κοιμηθεί.
1: Να ρωτήσει πράγματα. Mm-hmm. Να δει τι συμβαίνει τώρα που μπήκε το νερό στα βλάκι. Πόσο, ναι, γρήγορα θα φύγεις. Και το αγόρι ήδη κοιμάται. Όχι να θέλει να κοιμηθεί.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, οι επιστήμονες μαζεύτηκαν και είπαν: παιδιά, τέλος αυτό το αστείο. Αν είναι να σώσουμε κάποιον, να σώσουμε αυτούς. Και είναι απόλυτα δικαιολογημένος, λέει, και επιστημονικά πλέον αποδεδειγμένος γιατί συμβαίνει ο ύπνος μετά από έναν οργασμό.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, μια πιο πονηρεμένη από εμένα μπορεί, ναι, να έλεγε ότι ναι, τα αγόρια κοιμούνται γιατί όντως τελειώνουν. Και η κοπέλα θέλει συζήτηση γιατί κάποιος, ναι, νομίζει ότι, ναι, η τέτοια είναι πόλη στη Γερμανία.
0: Okay.
1: Αλλά επειδή δεν έχουμε πονηρούς ανθρώπους σε αυτόν τον όμιλο, mm-hmm, θα διαβάσω την έρευνα.
0: Πολύ
1: που λέει ότι η απάντηση, λέει, βρίσκεται στις χημικές ουσίες που απελευθερώνει ο εγκέφαλος, γιατί κατά τη διάρκεια, λέει, της επαφής εκρίνεται με δύο κάπα η οκυτοκίνη, γνωστή ως ορμόνη της αγάπης. Και,
0: ναι,
1: αυτή η ορμόνη μειώνει, λέει, τα επίπεδα του στρες, της κορτιζόλης, και δημιουργεί αυτή την αγκαλιά, τη ζεστασιά, τη χαλάρωση.
0: Oh,
1: όταν όμως υπάρχει οργασμός, αυτή η χημεία γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη. Δηλαδή έρχεται, προστίθεται η προλακτίνη, mm-hmm, η βαζοπρεσίνη, άλλες λέξεις, σεΐνη.
0: Όλα τα κοκτέιλ εκεί, τα χημικά τα...
1: Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, είναι σαν να επιβάλλουν, να υπάρχει μια επιβολή στον, mm-hmm, οργανισμό να ρίξει ταχύτητα,
0: ah,
1: να κάνει shut down.
0: Δεν φταίει το αγόρι που του λες γιατί κοιμάσαι.
1: Λέει κάτω, βέβαια,
0: ναι,
1: μια σημείωση,
0: ναι,
1: ότι αν δεν υπάρξει, ότι αυτό το φαινόμενο είναι της κορύφωσης, είναι,
0: ναι,
1: συχνότερο, λέει, στους άνδρες,
0: mm-hmm,
1: αν δεν υπάρξει οργασμός δεν εκρίνεται η ίδια ποσότητα προλακτίνης. Γεγονός, λέει, που εξηγεί για ποιο λόγο η γυναίκα μπορεί να παραμένει σε εγρήγορση ενώ ο άνδρας ήδη να κοιμάται. Ήδη να κοιμάται και έχει κόμμα και γράφει μακάρια. Εγώ άλλη λέξη από θα ξεκινούσα, αλλά και το μακάρια. Οπότε δεν ξέρω, μπορείτε να ψάξετε την έρευνα, να προβληματιστείτε. Σε περίπτωση που βλέπετε ότι η κοπέλα θέλει κουβέντα, κάποια δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Τελειώνουμε αυτή την ώρα.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε στην επόμενη.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχετε να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath, στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
10: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
11: Πώς φαντάζομαι τις πιο ονειρεμένες διακοπές? Σε ένα πεντάστερο ριζόρτ με πριβέ πισίνα και ένα σκάφος να κόβω βόλτες στο Αιγαίο. Τώρα θα μου πεις, και πού θα τα βρω όλα αυτά? Στις Lucky 30 του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ κληρώνουν έως 10.000 ευρώ μετρητά σε κάθε Lucky Day. Συγκεντρώνω λαχνούς μου με την είσοδο στο καζίνο. Περιμένω την κλήρωση και ποιος ξέρει, ίσως φέτος το καλοκαίρι να κάνω check-in σε πεντάστερο.
12: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 9.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
16: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
17: Καλημερούδια στην Λουσίντα, τη Δέσποινα, την Ευδοκία, τον Στέλιο, τον Αντώνη, τον Χρήστο, τον Κωνσταντίνο και την Ελένη.
16: Έχουμε σχετικά καλή εικόνα όσον αφορά την περιφερειακή για την κίνηση. Στο ύψος της Τριανδρίας, μόνο το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά έχει έτσι κάποιες κοκκινίλες. Από την αντίθετη πλευρά κινούμαστε πάρα πολύ καλά. Κωνσταντίνου Καραμαλή, πια και στα δύο ρεύματα σφωτεινού, κυρίως σηματοδότηση έχουμε καθυστερήσεις. Κινείται πολύ καλά η Βασιλή Σόλγα. Έχουμε αυξημένη κίνηση Τσιμισκή, λιγότερο Εγνατία. Κάθος Μίκη Θεοδωράκη, καλή εικόνα. Και τώρα πάμε δυτικά, εκεί όπου ο λεωφόρος του Δροποτάμου με Βενιζέλο και Αριστοτέλους έχει πάρα πολύ κίνηση, αλλά κυρίως τώρα από την Καρολή και Δημητρίου στη Μοναστηρίου. Και σχεδόν μέχρι τη Βερία φτάνοντας, δηλαδή όσοι πηγαίνετε και διαβατά, είναι στα κόκκινα όλος ο δρόμος.
17: Ναι.
16: Δεν ξέρω τι, ας θέλετε να κάνουμε μηνυματάκι τι συμβαίνει. Έχει αρκετή ώρα που συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, σύμφωνα με το Psychology Today site, θα μάθουμε ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε στο πρώτο ραντεβού.
17: Αχ, ωραία.

0: Ριάννα στο υπέροχο Αμπρέλα με Jay-Z που εμφανίστηκε κιόλα πρόσφατα. Άλλη συνταξιούχος η Ριάννα που μας αρέσει πολύ.
1: Αχ, Ριάννα, πόσο σε ζηλεύω, τι ωραία τα έχεις καταφέρει.
0: Έχει και τα κοσμήματά της, έχει τα. Πώς λένε,
1: τα καλλιτικά της, είσαι γυναικάρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για σχέσεις, δεν θα πούμε εμείς. Θα πούμε, λέει το Psychology Today,
1: yes,
0: όσον αφορά ψυχολόγια, για τα λάθη, λέει, τα μεγάλα λάθη που κάνουμε στο πρώτο ραντεβού.
1: Yes.
0: Γιατί λένε το πρώτο ραντεβού δεν είναι μια δοκιμασία που πρέπει να μας επιλέξουν, αλλά μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε αν εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε καλύτερα κάποιον.
1: Και μια διαδικασία για να μας επιλέξουν και να επιλέξουμε.
0: Νούμερο 1, λέει, πηγαίνουμε χωρίς να ξέρουμε τι πραγματικά ψάχνουμε. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, έτσι, πολύ δηλαδή, σημαντικό να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε.
0: Να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τι θέλουμε πραγματικά
1: αυτό,
0: εμείς.
1: Έτσι, αυτό, έτσι, μπράβο, ναι.
0: Μην πηγαίνουμε. Μιλάμε περισσότερο από όσο ακούμε, που εδώ λέει το άγχος,
1: ναι,
0: είναι λογικό στο πρώτο ραντεβού, μπορεί να βγει σε κάποιον να λέει κλπ.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ναι. Μετατρέπουμε αναγκαστικά, λέει, το ραντεβού σε συνέντευξη, είναι σε συνέχεια με το άγχος, λάθος μεγάλο.
1: Και αν περάσεις, πέρασες. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε, εδώ, δεν σε προσλαμβάνω, δεν σε προσλαμβάνω.
0: Εδώ δίνουν ωραίο ότι προτείνουν, λέει, το ραντεβού να γίνει μια βόλτα στην πόλη. Με προπατάδα, ένα μίνι γκολφ να παίζεις. Έτσι, για να
1: βγει.
0: Για να
1: μην τον πάω τον άλλο να τον παίξω μίνι γκολφ για να μου πει τελικά ότι έχει φόβο δέσμευση. Ούτε καν. Και καφέ που πάω να πιω με τέτοια ζέστη πολύ.
0: Επενδύω, μου λες, συναισθηματικά πάρα πολύ γρήγορα.
1: Εντάξει, έτσι, είναι πολύ
0: δεν είναι ωραίο. Μοιραζόμαστε πάρα πολλά από την πρώτη κιόλα συνάντηση. Λάθος. Είναι, ναι, σημαντική, λέει, η ειλικρίνεια, αλλά άλλο πράγμα ευθετικότητα και άλλο υπερβολική εξομολόγηση.
1: Εντάξει, είναι, ναι, και το πώς πηγαίνει το ραντεβού, πώς κυλάει, πώς τσουλάει.
0: Υπάρχει, λέει, περίπτωση να δημιουργηθεί αμηχανία, άμα είναι πολλές οι προσωπικές πληροφορίες.
1: Ναι. Γι' αυτό.
0: Και κλείνουμε, το παίζουμε, λέει, παιχνίδια μετά το τέλος του ραντεβού. Δηλαδή, να στείλω μήνυμα, να περάσουν τρεις μέρες.
1: Όχι, χαμερά είναι αυτά.
0: Οι ειδικοί λένε ότι δεν ισχύουν αυτοί οι παλιοί κανόνες του dating.
1: Όχι, άμα θες, στείλε, στείλε.
0: Μπράβο, πέρασε καλά. Στείλε.
1: Πέρασε καλά. Θέλω να ξαναβγούμε για τη δεύτερη φάση συνέντευξη.
0: Αυτό.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αναστασία, εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet και η Αναστασία έχει τις αστρολογικές προβλέψεις αμέσως τώρα.
1: Λοιπόν, Παρασκευούλα και ζάχαρη και μέλι και μια ωραία μέρα που χαρακτηρίζεται από την αρμονική συνάντηση του Ερμή με την Αφροδίτη, μια επιρροή που ευνοεί την επικοινωνία, τη σχέση και την αναζήτηση ισορροπίας. Αναλυτικά για τους κρυούς, η σημερινή μέρα φέρνει ευκαιρίες να βελτιώσετε το κλίμα στο σπίτι, στην οικογένεια αλλά και στον εργασιακό σας χώρο. Τα βράκια, η γοητεία και η αυθεντικότητά σας ξεχωρίζουν σήμερα και προσελκύετε θετικές εντυπώσεις και ευχάριστες επαφές. Για τους διδύμους, η σημερινή μέρα σας δίνει την ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε. Καρκινάκια, η επικοινωνία αποτελεί το πολύ δυνατό σας χαρτί για σήμερα και μπορεί να σας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες. Για τους λέοντες, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να βάλετε σε τάξη σκέψεις και να δείτε ορισμένες καταστάσεις με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα. Παρθενάκια, η παρουσία της Αφροδίτης στο ζώδιό σας συνεχίζει να ενισχύει τη γοητεία σας και την αυτοπεποίθησή σας. Ζυγή, η ημέρα σας καλεί να ακούσετε περισσότερο τη διέστησή σας. Σκορπιοί, η επικοινωνία και οι κοινωνικές επαφές βρίσκονται στο επίκεντρο. Για τον τοξότη, η σελήνη στο ζώδιό σου γεμίζει αισιοδοξία, ενέργεια και διάθεση να δεις τη ζωή με μια πιο ανοιχτή ματιά. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα ευνοεί τη σχέση της συνεργασίας και κάθε μορφή ουσιαστικής επικοινωνίας. Υδροχοάκια, σήμερα είναι πιο εύκολο να λάβετε αλλά και να προσφέρετε στήριξη στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η σημερινή μέρα σας προσφέρει τη δυνατότητα να κατανοήσετε βαθύτερα τα συναισθήματά σας και τις σχέσεις που έχουν πραγματική αξία.
0: Πάρα πολύ ωραία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Μπαίνεις τσουλώντα!
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω με 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Oh, the best hits ever. 96.8 Velvet.
15: Πρωινό Velvet.

0: το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και για κάποιους η καλύτερη στιγμή της μέρας είναι το πρωί που ξυπνούν, για άλλους το βράδυ που πέφτουν για ύπνο. Αλλά αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, είναι ότι ο γλυκός ύπνος αξίζει.
2: Κάντε μία βόλτα από τα Lidl για να ανακαλύψετε την μούρια σειρά Λιβάρνο με σετ παπλωματοθήκης και σεντόνια, εργονομικά και hydrocool μαξιλάρια, προστατευτικά στρώματος, φωτιστικά και ξυπνητήρια για ένα ύπνο δωμάτιο παράδεισο. Εννοείται Lidl, εννοείται αξίζει.

Όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Μπένσον, δεν έχετε Waterland έτσι να την πας, να δεις πώς θα μείνει και δεν πρόκειται να φύγει.
1: Και να ηρεμήσει και λίγο κι εσύ, τα νεύρα σου χάλια φαίνονται. Να κάνεις μια βουτιά στην καμικάζη και να γουστάρεις.
0: Αυτός θα κάνει, ναι. Αν ο Μπένσον που μπήνει στη Waterland.
1: Ποιος θα κάνει, εγώ θέλω πιο...
0: New entry. Θέλω,
1: ναι, ηρεμία.
0: Έτσι, δύο απίστευτες στο μπουκαμικάζι, μία έτσι, πιο extreme.
1: Πιο extreme, μία άλλη λίγο πιο cool, πιο low profile.
0: Δεν χάνεται η Waterland φέτος, το λέμε συνεχώς.
1: Yes.
0: Πήγε αμπανάκι και εικόνα μεταξά.
1: Θα αχ, πω, εγώ, ναι.
0: Το κορίτσι έχει δίκιο.
1: Ναι, αν είναι αυτό που είδα.
0: Για να ακούσουμε. Μισό λεπτό. Εδώ είμαστε.
2: Λοιπόν, είμαι σε μία παραλία και ναι. Παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI. Ξεκινάω κίνημα οι DJ να σταματήσουν να παίζουν AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι. Για ποιο λόγο οι DJ παίζετε AI τραγούδια και στηρίζετε αυτή την αηδία?
0: Μάλιστα.
1: Μα τι πάντο και ένα βήμα πιο εκεί, βρε κούκλα μου. Ποιοι όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι? Δεν θα υπάρχουν DJ από ένα σημείο και μετά.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνω πολύ.
1: Ναι, τι με νοιά να και αν αυτό... είναι ίδιοι, να και αν διαφέρουν. Σημασία έχει να μην στηρίζουμε που πήγατε και κάνατε trend το AI στο TikTok, ένα AI τραγούδι και βγαίνετε όλες κοκοβγοί από πίσω, ναι, με χαμόγελα, ναι, ναι, και μάτια σκιστά και μας λέτε πόσο ωραία είναι η ζωή. Δεν θυμάμαι τώρα το τραγούδι, ναι, για να το τραγουδήσω.
0: Εγώ, ναι, αλλά έχει πολύ δίκιο σε αυτό. Δηλαδή είναι...
1: Πάντε το ένα βήμα πιο τρομακτικό. Πέρα το νιονιό σας, ρε παιδιά. Δεν θα έχουμε δουλειά. Τέλεια.
0: Να δούμε τι θα γίνει.

0: Together in Electric Dreams. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγουδιών των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για μυστικά ευεξίας. Και ότι το επόμενο μυστικό ευεξίας που θα σου κάνει πραγματικά καλό μπορεί να κρύβεται σε μια συναυλία που αναρωτιέσαι να πάω, να μην πάω, να πάω, να πας.
0: Θα πάω.
1: Έχει γίνει έρευνα από τους ερευνητές στο University of South Australia και στο Flinders University, που μελέτησαν περισσότερους από 500 ενήλικες,
0: ναι,
1: θέλοντας να διαπιστώσουν αν ο τρόπος με τον οποίο περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους επηρεάζει την ευημερία τους. Τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν στο International Journal of Tourism Research ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά με 2 ρο και ύψιλον. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν συχνότερα σε εκδηλώσεις με φυσική παρουσία δήλωσαν ότι ένιωθαν πολύ πιο χαρούμενοι και αισιόδοξοι και περισσότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. Εδώ όμως,
0: ναι,
1: άλλο εκδήλωση με εκδήλωση διαφέρει. Εμείς μιλάμε τώρα για τη μαγεία της συναυλίας. Να, ναι, πας σε έναν καλλιτέχνη που τον γουστάρεις, που τον λατρεύεις,
0: ναι,
1: και να χορεύεις ξυπόλυτος κάτω στην αρένα, να χτυπιέσαι με τους άλλους, εύχομαι να έχουν κάνει μπάνιο. Παράλληλα ανέφεραν ότι είχαν ισχυρότερες κοινωνικές σχέσεις και μεγαλύτερη αίσθηση προσωπικής ολοκλήρωσης.
0: Οπα.
1: Ένιωθαν ότι αυτό είναι το top, αυτό είναι το πιο ευτυχισμένο που μπορεί να γίνει η ζωή μου σήμερα,
0: ναι.
1: Το μοντέλο όλο αυτό συνοπτικά βασίζεται σε 5 βασικούς πυλώνες. Θετικά συναισθήματα από τη συναυλία.
0: Mm-hmm.
1: Ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητα.
0: Ωραία.
1: Στο να χοροπηδάς και να τραγουδάς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ποιοτικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους, εκτός αν κρατάνε μπύρα την ώρα που χοροπηδάνε και τραγουδάνε.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ναι. Δηλαδή.
1: Αίσθημα ότι η ζωή έχει νόημα. Αυτό το
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αίσθημα προσωπικής επίτευξης. Εντυπωσιακό είναι ότι οι διαζώσεις εκδηλώσεις φάνηκε να βελτιώνουν και τους 5 αυτούς τομείς της ευεξίας.
0: Ορίστε, γι' αυτό να πηγαίνετε συναυλίες.
1: Να πηγαίνετε να στηρίζετε τους καλλιτέχνες που αγαπάτε.
0: Πάμε εμείς να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα και επιστρέφουμε μετά από σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με 2 τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία Ιταλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός, 200 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,79. Παγωτό παρφέ, 750 γραμμάρια, 3,14. Και ψωμί για τόστ, 500 γραμμάρια, 24% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet, με Βασίλη και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στη Δέσποινα, τη Χριστίνα, τη γλυκιά μου τη Χάρης και τον αγαπημένο μου τον Γιάννη, τον Παναγιώτη, τον Στέλιο και την Ευδοκία.
0: Το καθημερινό ραντεβού μας για να δώσουμε 20 ευρώ δώρα επιταγή από τα αγαπημένα μας Λαβή. Μπείτε στο lavijewelry.gr για να δείτε τις επιλογές που έχετε και εξαργυρώστε την στο κατάστημα της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Πώς την αποκτήσατε, στέλνετε μήνυμα στον αριθμό Viber 6931968968. Γράφοντας Λαβή κενό και ονοματεπώνυμο.
1: Yes.
0: Ο τυχερός ή τυχερή της σημερινής μέρας θα ειδοποιηθεί με μήνυμα.

0: Nickelback, How You Remind Me. Και υπάρχει μια φιλοσοφία που απλώς σε υποδέχεται και υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του Ο Μετανάση, μια φιλοσοφία που συναντάς στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στην Θεσσαλονίκη μας.
1: Ανακαλύψτε από κοντά προηγμένες τεχνολογίες, υψηλή καινοτομία και η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής καθώς και κορυφαία εξυπηρέτηση. Νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έδωσε στατιστικά του Greek Traveler.
1: Yes.
0: Σε 5,6 εκατομμύρια ελεύθερες ο αριθμός των ατόμων όλων των ηλικιών από την Ελλάδα, ναι, που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους μέσα στο 2025.
1: Ναι.
0: Τα ταξίδια, λέει, συνολικά κατά την περσινή χρονιά ήταν 9,6 εκατομμύρια.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Με αύξηση, λέει, 7,2%.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα, λέει, οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 85,8 εκατομμύρια.
1: Κάπου έπρεπε να μένουν και οι άνθρωποι. Ναι. Τι να ανακιάσουμε παγκάκια.
0: Οι δαπάνες, πάμε στα λεφτά τώρα, σε 4,12 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Πάρα πολλά είναι.
0: Αύξηση, λέει, κατά 5%, 5,5% από το 24 και 10,3. Και για τα άτομα τώρα ηλικίας από 15 και ετών και άνω, που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι για προσωπικούς επαγγελματικούς λόγους,
1: ναι,
0: 4,6 εκατομμύρια, λέει, με αύξηση 8,4%. Το.
1: Ναι. Τι είναι, εγώ δεν δηλαδή, ας πούμε, ποιος είναι ο τίτλος, κατάλαβες, τι δεν κατάλαβα.
0: Ναι, είναι πώς διαμορφώνει το προφίλ του Έλληνα ταξιδιώτη.
1: Α, κόλλο δεν βάζετε κάτω.
0: Αυτό λέμε,
1: πολλά,
0: ότι
1: είναι πολλά τα λεφτά
0: κρίση,
1: τώρα αυτά.
0: Σε κρίση αυξήσεις έχουμε στις.
1: Πάρα πολλά
0: αυτό
1: είναι αυτά.
0: Έλεγε. Και μάλιστα, λέει, το ηλικιακό γκρουπ που έχει ξεφύγει με αύξηση 12% είναι άνω των 65.
1: Αυτοί ζουν τη ζωή τους. Δεν βλέπετε τι γίνεται με τα καπιεβός μου που έχουν γίνει viral και πηγαίνουν εκδρομούλες και άμα τους πεις και τίποτα λες αχ, τάχ, η ζωή είναι για σένα. Αν δέχεστε εγγραφές κάτω από 50 έρχομαι πάντως, δεν ξέρω.
0: Άνετα.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Lucy. Σάλτα Βίντσι, Πέρσιαν Πρεσί, εδώ στο πρωινό Velvet που έχει μαζί τον Έντε και τις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί που αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας, γιατί από την πρώτη και όλας μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, έχεις το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για να δημιουργήσεις πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Πάρα πολύ ωραία, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, βρήκα μια ωραία λίστα για εσάς τους μερακλείδες που πάτε και παραλία,
0: ναι,
1: για να παίρνετε μαζί σας φαγητό που όντως όμως θα σας χορταίνει και δεν θα παίρνετε τζάμπα θερμίδες.
0: Ωραίο, για πες.
1: Είμαστε και από αυτούς. Mm-hmm. Φρουτοσαλάτες. Ναι. Παιδιά, αν είναι και ωραία τα φρούτα, γλυκά και όχι θεόξινα, mm-hmm, λουκούμι. Σαλάτες ως πλήρες γεύμα, δηλαδή και με κοτόπουλο μέσα, σολομό, γαρίδες κτλ.
0: Ωραία.
1: Γιαούρτι ή poke balls. Τώρα τα poke balls είναι αυτά τα τεράστια μπολ με ρύζι, ψάρι, λαχανικά, όσπρια που το έχουν και σε, στα delivery, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και τα έχουν μέσα όλα σε ένα μπολ.
0: Θέλει και λίγο φύλαξ περίεργη αυτό, γιατί το ψητέ, ναι, με 40
1: βαθμούς. Ναι, όντως κάτω από την ομπρέλα αυτό δεν θα το αφήσει. Θα το πάρεις κατευθείαν και θα το στήσεις την καρέκλα σου να το φας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Smoothies, πολύ υποτιμημένο.

0: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματίριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.
6: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Waterland. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και κακά τα ψέματα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι αφιλέρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi.
2: Στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργική Σχολή 86 στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το plug-in υβριδικό NX έως το αμιγός ηλεκτρικό R-Zend. Μία επίσκεψη θα σας πείσει.

0: Aaron Smith είναι τραγουδάρα του I Don't Wanna Miss a Thing εδώ στο πρωινό Velvet. Και μια που η Jennifer έχει τα γενέθλιά τη σήμερα.
1: Χρόνια σου πολλά, Jennifer.
0: Ήταν σε έναν οίκο. Ναι. Συγγνώμη, ήταν επίτιμη καλεσμένη yes. και παρουσίασε το καινούριο τη τραγούδια και χόρεψε και έκανε στον. Κόλλησα τώρα. Πού ήταν εδώ.
1: Πού ήταν,
0: Δόλτσα Καμπάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα πλαίσια λοιπόν τη εκδήλωση, αφού χόρεψε τραγούδια και τα λοιπά, κάποια στιγμή σταμάτησε το τραγούδι και λέει: θέλουμε, λέει, χρειαζόμαστε έτσι ανθρώπου δίπλα μα που να είναι σεξ. Και λέει: τι θεωρεί αυτή, δεν χρειαζόμαστε, λέει, κανένα να μα αγοράσει το οτιδήποτε.
1: Να μιλά για τον εαυτό σου, Τζένιφερ, εντάξει.
0: Περίμενε. Θέλουμε να το κάνουν. Μερικέ φορέ είναι ωραίο, αλλά ξέρετε τι κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό.
1: Το μυαλό.
0: Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αμάξι, δεν είναι το ιδιωτικό jet.
1: Εύχομαι να εννοεί το μυαλό.
0: Περίμενε. Είναι το να τους βλέπεις να φτιάχνουν το κρεβάτι το πρωί ή το να πλένουν τα πιάτα για εσένα όταν είσαι κουρασμένη τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σεξ.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι που αποκαλώ εγώ σεξ.
1: Αν έχει μυαλό, θα τα κάνεις. Το ίδιο έχει... καταλήγουμε.
0: Συγγνώμη τώρα. Η Τζένιφερ Λόπες πλένει πιάτα που έχει 30.
1: Εγώ γιατί να πλένω. Τι λιγότερο έχω από την Τζένιφερ.
0: Δεν είναι για σύγχρονο.
1: Να τα πλένετε εσείς. Δεν κατάλαβα. Και χωρίς να... Αυτό είναι σεξ σε έναν άντρα. Να κάνει πράγματα χωρίς να πρέπει να το πεις. Γιατί μετά, όταν το λες, μπορεί να κατηγορηθείς ότι γκρινιάζεις. Uh-huh. Αν δεν το λες, θα κατηγορηθείς.
2: Γιατί δεν μου το είπες αφού το ήθελες.
1: Και μετά παίρνεις το τασάκι και το σκάς στα μούτρα. Οπότε αν έχετε μυαλό, εκεί καταλήγουν δηλαδή όλα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα θα είναι λυμένα και όμορφα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί θα κάνετε κάποια πράγματα μόνοι σας, προς επιβίωση σας.
0: Έχεις πολύ δίκιο να τα λέμε εμείς οι κοινοί και κατά τα άλλα θυμητοί.
1: Γιατί και η Τζένιφερ, γιατί χώρισε με τον Άφλεκ. Γιατί χώρισαν με τον Άφλεκ. Δεν έστρωνε κρεβάτια και δεν έπλαινε τα πιάτα.
0: Μπα, νομίζω το τσιγάρο την ενοχλούσε περισσότερο.
1: Ακόμα χειρότερο. Και ήταν και ρέμπελος, ενώ δεν έστρωνε κρεβάτια και έπλαινε πιάτα.
0: Σε παρακαλώ τώρα, ρέμπελος, εργατικό παιδί, μια χαρά.
1: Θέλω να σου πω.
0: Πούλησε την εταιρεία του στο Netflix 500 εκατομμύρια.
1: Ορίστε, έκανε και μια σωστή επιχειρηματική κίνηση.
0: Μα τώρα.

0: Desiree, you gotta be, και εμείς πρέπει να σας αφήσουμε για να αφήσουμε μάλλον πιο στα τη θέση μας στη Χαρά Αλβανού που έρχεται αμέσως μετά και να ανανεώσουμε ραντεβού για το πρωινό της Δευτέρας.
1: Εσείς μέχρι τότε να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 8ωρο, πιο 8ωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
1: Άρα συμφωνούμε για full time.
0: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Παρέα, τσεκ. Θάλασσα, τσεκ. Εκδρομές, τσεκ. Τι μας λείπει? Ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή, ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνουμε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο και την ημέρα της κλήρωσης περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε το όνομά μας. Κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 11.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
15: Πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, το συννεφιασμένο πρωινό. Δεν περίμενα ότι θα το πω αυτό τη λέξη. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε καλά εδώ πάντα συντονισμένοι, γιατί προετοιμαζόμαστε σήμερα για το Σαββατοκύριακο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με τα νέα της ημέρας, με τα δικά σας νέα και τελευταία μέρα σήμερα για τον διαγωνισμό του κλιματιστικού. Ξεκινάμε με τους Αχά, είναι το Take on Me.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Florence and the Machine, you've got the love εδώ στον Velvet, τους οποίους τους είχαμε και πρόσφατα στην Αθήνα. Όσοι πήγατε στη συναυλία, έτσι πείτε μου στο Viber τις εντυπώσεις σας. Γενικά είναι μια πάρα πολύ ωραία εποχή, μια πολύ ωραία περίοδο στο καλοκαίρι και για θέατρα, παραστάσεις και για συναυλίες. Αν έχετε κάτι κανονίσει, να μου το πείτε και αυτό, να μου δώσετε έτσι κάποια ιδέα, γιατί προς το παρόν δεν έχω πάει να δω τίποτα απολύτως. Έχω επικεντρωθεί, η αλήθεια είναι ότι αν θέλεις να επενδύσεις και στις διακοπές σου, από κάτι πρέπει να κόψεις. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πείτε μου γενικά τα νέα σας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Πώς είστε σήμερα, πώς θα περάσετε και το Σαββατοκύριακο. Μαρία Μαγδαλίνα αμέσως τώρα, αυτή είναι η Σάντρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Right here, εδώ στον Velvet, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα για τον διαγωνισμό που γίνεται στο Instagram του Velvet και μπορείτε να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Offit FV Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία Ave ΑΕ, επίσημο διανομέα της Offit στην Ελλάδα. Μπαίνετε λοιπόν στο προφίλ του Velvet στο Instagram, ακολουθείτε τα βήματα, είναι πάρα πολύ απλά και θα έχετε υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Η Offit λοιπόν συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Στη Βόρεια Ελλάδα επίσης μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Offit στο δίκτυο της MyTherm. Καλή επιτυχία σε όλους. Μπείτε στο Instagram του Velvet να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Brian Adams σε πάρα πολύ λίγο. Summer of 69.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν να καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεάει συχτήρι. Βρεάει συχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι εσείς περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
11: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει.

0: κολοκοτρώνει. Μην τα ακουπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
5: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
6: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.

0: George Michael και Careless Whisper 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Παρασκευή σήμερα, εννοείται θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και βλέπω τι έγινε σαν σήμερα, 24 Ιουλίου του 2007. Η Beyoncé τότε βρισκόταν σε περιοδία, είχε μια συναυλία στην Αμερική και έπρεπε να κατέβει από κάποια σκαλιά. Φορούσε μια μακριά καμπαρντίνα, την οποία κατά λάθος πάτησε. Οπότε καταλαβαίνετε τη συνέχεια, σκόνταψε και έπεσε από αυτά τα σκαλιά. Ευτυχώς ήταν ένα μικρό ατύχημα, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά τα εφέ στις συναυλίες, όχι τα σκαλιά, όχι κάποιες μεγάλες κατασκευές, όχι κάποια ακροβατικά που κάνουν οι καλλιτέχνες και αιωρούνται στον αέρα. Η αλήθεια είναι ότι πάμε να τους ακούσουμε. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ το θέαμα, αλλά εγώ διαφωνώ πραγματικά, γιατί αυτό καμιά φορά τους εμποδίζει στο να ερμηνεύουν και καλά. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, επιστρέφω σε λίγο.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο.
10: Να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο.
10: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο.
10: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 92,8 Velvet.
1: Πάμε παρέα για δεύτερο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα. Θέλω να μου πείτε πώς είστε, τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέα. 6931-968-968 για να συνεχίσουμε να λέμε τα νέα μας. Soul to soul για τη συνέχεια και back to life.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Υπέροχος Ρόμπι Βίλιαμς, Me and My Monkey, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Διάβασα τώρα ότι η σειρά The Morning Show με Jennifer Aniston και Reese Witherspoon θα επιστρέψει το 2027 για την 5η και τελευταία της σεζόν. Ανακοινώθηκε αυτό επίσημα, αλλά διευκρινίστηκε ότι το τέλος δεν είναι ξαφνικό, όπως πολλοί μπορεί να υποθέσουν, ας πούμε, λόγω χαμηλής τηλεθέασης, καμία σχέση. Ήταν απόλυτα προγραμματισμένο και η 5η θα είναι και η τελευταία σεζόν της συγκεκριμένης σειράς. Bonnie Tyler, αμέσως τώρα, Holding Out for a Hero.

0: my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Στη δουλειά ακούω Velvet.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
3: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
4: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: All Night Long, αυτός είναι ο Λιονέλ Ρίτσι, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, ο Καλός Ύπνος έχει πλέον διεύθυνση και είναι το νέο κατάστημα της Bed & Bath, Ανδριανοπόλεως 6 στην Καλαμαριά, όπου εκεί θα βρούμε κορυφαία μπραντς από Αμερική και Ευρώπη, συστήματα ύπνου τελευταίας τεχνολογίας, υβριδικά στρώματα, ορθοσωμικά μαξιλάρια και επώνυμα λευκά είδη. Νέο κατάστημα Bed & Bath, Ανδριανοπόλεως 6 στην Καλαμαριά, θα πάτε σίγουρα από κοντά για να δοκιμάσετε και τα πολύ ωραία στρώματα και τα μαξιλάρια, να δείτε τι σας ταιριάζει περισσότερο και να ανακαλύψετε ό,τι χρειάζεται ο ύπνος σας σε ένα μόνο μέρος. Elton John σε πάρα πολύ λίγο, Joan Osborne επίσης και αγαπημένη Amy Winehouse.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά!
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα, έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Το τάζω, γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί, μάνα μου, θα κάνει την εφαρμογή

0: Ας μπορεί να μου το ξέρει καν.
1: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
0: Α, να το μάθει μετά. Να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
1: Τι λες, μάνα!
0: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα. Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να αραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
0: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
3: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
8: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
9: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
8: Joyride.
10: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
9: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
8: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
9: Νέα εποχή Waterland.
8: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
11: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
12: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
13: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: Όπως και Life is Life, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έτσι πιο αναλυτικά, αν θέλετε να βρείτε τα 10 τελευταία, μπορείτε να μπείτε στο velvet968.gr. Είναι η ιστοσελίδα μας και εκεί υπάρχει η λίστα με τα 10 τελευταία τραγούδια που έχουν μεταδοθεί. Βλέπετε λοιπόν και τον τίτλο και τον καλλιτέχνη. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά.
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Όλο το χρόνο περιμένουμε τον Αύγουστο και εκείνος ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο αγαπημένος μας Γιώργος Γιαννιάς έρχεται στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία. Αγαπημένα λαϊκά άσματα, street food, δροσιστικά κοκτέιλς και καλοκαιρινή διάθεση στα ύψη. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
11: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Εδώ είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στο μεσημέρι της Παρασκευής. Τώρα έχουμε μαζευτεί αρκετά σύννεφα. Έχουμε σήμερα πιθανότητα βροχής. Έτσι, μία παύση για λίγη δροσιά. Ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Τη χρειαζόμαστε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πείτε μου τα νέα σας στο Viber του Velvet. Και εγώ αμέσως τώρα σας φέρνω Belinda Carlisle. Live a light on.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Και αυτή είναι η Emily Sandé, next to me εδώ στον Velvet, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εφόσον τώρα διάβαζα κάποια άρθρα ότι είναι πάρα πολύ ωραία συντροφιά στις διακοπές και στην παραλία, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, έχουν γίνει και κάποιες εκθέσεις στην πόλη μας, θέλω να μου πείτε στο Viber αν έχετε βρει κάτι το οποίο θα σας συνοδεύσει φέτος στις καλοκαιρινές σας διακοπές. 6931-968-968 και όχι μόνο για εσάς, αλλά αν έχετε βρει και κάποιο παιδικό βιβλίο, εφόσον θα πάτε οικογενειακός. Αμέσως τώρα έρχονται YouTube, With or Without You.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μόνο και Life in Mono εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα η ποιότητα στο σπίτι σας κοστίζει πολύ λιγότερο από όσο νομίζετε. Γιατί στα Bed & Bath θα βρείτε μαξιλάρια από 19 ευρώ, σετ σεντόνια από 29 ευρώ, σετ πετσέτες τριών τεμαχίων από 14 ευρώ και επώνυμα στρώματα από 450 ευρώ με εκπτώσεις έως και μισή τιμή, έως και 50%, οι οποίες έχουν ξεκινήσει και σας περιμένουν στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Ανδριανουπόλεως 6, στην Καλαμαριά. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, έτσι πολύ χορευτικά, με Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: Μπαίνεις τσουλώντα. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
11: Waterland. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron.

0: Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: The Logical Song από Supertramp, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 5 θα έχετε στην παρέα σας τον Στέργιο Τσουρνάδα. 5 με 8 έρχεται η Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 η Love the 80s. Να περάσετε ωραία το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε και για ένα μπάνιο. Τώρα μην βλέπετε τη συννεφιά και ότι μπορεί να βρέξει. Θα έχουμε καλό καιρό. Οπότε πολύ καλή ευκαιρία και να ξεκουραστούμε και να κάνουμε τις βουτιές μας. Θα τα ξαναπούμε εμείς τη Δευτέρα ακριβώς στις 11. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάδας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
3: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Είναι Παρασκευή, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και εδώ είμαστε για να απολαύσουμε τραγούδια που σίγουρα θα φτιάξουν ακόμη περισσότερο τη διάθεσή μας. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάδας μέχρι και τις 5 λοιπόν. Πηγαίνουμε μαζί με Phil Collins, Miley Cyrus, Modern Talking και Michael Jackson, με τον οποίο ξεκινώ. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Pink από το 2006 είναι το Who News των 96,8 Velvet. Σήμερα Παρασκευή, ο καιρός λίγο διαφορετικός σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες. Μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχούλες αργότερα. Πάντως από αύριο, Σαββατοκύριακο, όλα επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του καλοκαιριού. Δηλαδή θα έχουμε ηλιοφάνεια το weekend και τη θερμοκρασία εκεί γύρω στους 30 βαθμούς. Οπότε όσοι ετοιμάζεστε απόδραση, σίγουρα θα πράξετε πάρα πολύ σωστά. Εδώ με μουσική εμείς και σε λίγο Phil Collins, Miley Cyrus, Fanny Cannibals. Πρώτα πάμε στα 80's, Fry Height, πολύ όμορφο το Every Time, το ακούμε τώρα μαζί.

0: Το περιοδικό Rolling Stone το έχει μέσα στα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών και πολύ σωστά. Bittersweet Symphony Verve στο 96,8 Velvet καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. 24 του μηνός έχουμε φτάσει. Όσο περνούν οι μέρες, όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν και τις άδειές τους και εγκαταλείπουν την πόλη. Και αυτό το Σαββατοκύριακο σίγουρα αναμένεται μαζική έξοδος. Εύχομαι να περάσετε καταπληκτικά όπου και αν πάτε. Και όσοι μείνουμε στην πόλη λόγω διαφόρων υποχρεώσεων και όχι μόνο, και εμείς με καλή διάθεση και καλή παρέα θα περάσουμε όμορφα. Πάμε σε break για να επιστρέψουμε απολύτως καλοκαιρινό τραγούδι. Club Tropicana.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox. 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική.

0: εκπληκτική αφήγηση
1: μιας γυναίκας που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
3: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και μετά τι να κάνει.
4: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
5: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: φας. Τι να κάνει.
6: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Cosmaterial, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
10: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
11: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Παρέα, τσεκ. Θάλασσα, τσεκ. Εκδρομές, τσεκ. Τι μας λείπει? Ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή, ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνουμε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο και την ημέρα της κλήρωσης περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε το όνομά μας. Κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Η Alana Miles φυσικά με τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της. Μπείτε τώρα στο Instagram του Velvet, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Office TV Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία AVE. Επίσημου διανομέα της Office στην Ελλάδα με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Προσφέρει άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου. Η Office συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητα τιμή. Στη Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Office στο δίκτυο της MyTherm. Πάμε σε σύντομο διαλυματάκι και επιστρέφω εδώ με Kim Wilde, You Keep Me Hanging On.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα. Και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Επιστρέψαμε για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στον 96,8 Velvet. Η Μοστέρια Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες στη διάθεσή μας για Hooverphonic, No Doubt. Θα πάμε Ιταλία για να ακούσουμε Σάρα Περκετιάμο, θα ακούσουμε Brian Ferry, αλλά και την Kim Wilde τώρα. Αυτό είναι το You Keep Me Hanging On.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Έτσι όπως θέλουμε να αισθανόμαστε happy, Pharrell Williams στα τη Showbiz σήμερα, γενέθλια για την superstar Jennifer Lopez στα 57 της. Σε πάρα πολύ δημιουργική φάση Jennifer Lopez, άλλωστε έχει ένα mega deal με το Netflix. Όχι μόνο ως ηθοποιός, έχει μια εταιρεία παραγωγής και φτιάχνει συνεχώς τηλεοπτικές σειρές και ταινίες για το Netflix. Η πιο πρόσφατη ήταν το Office Romance, μια ρομαντική κομεντή, πιθανότατα την παρακολουθήσατε αρκετοί, και έχει ήδη στα σκαριά άλλες δύο ταινίες και μια τηλεοπτική σειρά λίαν συντόμως. Το επόμενο τραγούδι δεν χρειάζεται συστάσεις, το ακούμε δυνατά.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Ένα τραγούδι που ακούστηκε πολύ στην Ευρώπη το 1996, Loving Every Minute, Lighthouse Family. Τώρα το καλοκαίρι πάντοτε είναι πολύ καλή ιδέα να βρεις και μερικά ενδιαφέροντα βιβλία έτσι για να τα έχεις ως παρέα, είτε στην παραλία, είτε όταν χαλαρώνεις, είτε έτσι στον ελεύθερο σου χρόνο. Πάντως βλέπω μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε προσφάτως στη χώρα μας, η οποία δείχνει πως το 35% του πληθυσμού στην Ελλάδα δεν διαβάζει ούτε ένα βιβλίο μέσα στη χρονιά. Ούτε ένα. Δεν το λες και πολύ ευχάριστο αυτό. Πάντως το κοινό που διαβάζει φροντίζει τουλάχιστον 5 βιβλία το χρόνο να τα διαβάζει, σύμφωνα πάντοτε με τη συγκεκριμένη έρευνα. Σύντομο διάλειμμα, Christopher Cross, Roxette, μόλις επιστρέψω και με μερικά ακόμη αγαπημένα τραγούδια στο 96,8 Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική rap.
2: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
4: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσαι! Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Κουλπέδο. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
13: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο

0: δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: το έχουν διασκευάσει και οι Ace of Base. Εδώ όμως το ακούσαμε με τις Banana Rama που το είχαν πρωτοποιεί το 1983. Cruel Summer στο 96,8 Velvet, με αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή και στον περιφερειακό και στο κέντρο. Σήμερα Παρασκευή, ευτυχώς το Σαββατοκύριακο πλησιάζει και θα έχουμε το χρόνο έτσι λίγο, ακόμη και αν η εβδομάδα έχει πολύ τρέξιμο, να περάσουμε όμορφα το weekend. Συντομότατο διάλειμμα, ακόμη μια ώρα μπροστά μας με μουσική από Bon Jovi, Scorpions αλλά και Stevie Wonder. Μόλις επιστρέψω.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά ζωγράφια.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
7: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Καλό απόγευμα σε όλη την παρέα του 96,8 Velvet. Εδώ προετοιμαζόμαστε όπως πρέπει για το Σαββατοκύριακο. Είμαστε Ρίγες του Τουρνάβας, άλλα 60 λεπτά εδώ μαζί με George Michael, Bon Jovi, Scorpions, Houston Tour και Nene Cherry στο υπέροχο 7 Seconds. Πρώτα όμως ο Stevie Wonder, I just called to say I love you.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Not Like This, λοιπόν, χτες έδιναν συναυλία στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη η Bon Jovi και ο Τζον Bon Jovi, ο τραγουδιστής, μετά από 90 λεπτά, μόλις ερμήνευσε το Living on a Prayer, είπε στο κοινό: λυπάμαι, πονάω, δεν παίρνετε το καλύτερο από εμένα, οπότε σταματώ τώρα τη συναυλία και κάποια στιγμή θα δούμε πώς θα την επαναπρογραμματίσουμε. Ο Τζον Bon Jovi, ο οποίος έχει περάσει προβλήματα με τις φωνητικές του χορδές, έκανε επέμβαση το 22, ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη μεγάλη περιοδία που πραγματοποιούν από τότε. Την διέκοψε λοιπόν χτες και ας ελπίσουμε ότι θα είναι κάτι παροδικό και ότι σύντομα θα επιστρέψει στη σκηνή μαζί με το υπόλοιπο group. Θα ακούσουμε Bon Jovi στο It's My Life, πρώτα όμως η Wham.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Mike and the Mechanics, δηλαδή ο Mike Rutherford από τους Genesis. Over my shoulder στο 96,8 Velvet. Ο καιρός είναι λίγο στα περίεργά του. Δεν ξέρεις αν θα βρέξει κάποια στιγμή. Δεν ξέρεις ακριβώς τι θα γίνει. Όπως και να έχει, σήμερα Παρασκευή. Είναι πάντοτε μια καλή ιδέα ο κινηματογράφος. Η Οδύσσια συνεχίζει να κυριαρχεί. Αν θέλετε κάτι διαφορετικό, παίζει και η γαλλική κομμωδία από χτες, Συμπέθερη από Σόι νούμερο 2. Στα του Netflix κυριαρχεί η γαλλική σειρά δράσης Elite Force. Στις ταινίες του Netflix, το Desire είναι αυτό που βλέπουν οι περισσότεροι και εγώ επιστρέφω με Laura Branigan και Gloria.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
4: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
6: Oh,
5: δώσε μια απάντηση στην τύχη.
4: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
4: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
4: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
4: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
4: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Girl, έχεις ουφ.
4: Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
15: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
16: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
15: Καλό.
17: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μας.
19: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Τότο, Ροζάνα, λίγο πριν από τις 5, είμαστε Ρίχα Τσουρνάβας. Εύχομαι τα καλύτερα για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Φυσικά εμείς τα λέμε Σάββατο βράδυ, Saturday Night Fever 10 με 12 σε ένα non-stop ραδιοφωνικό πάρτι. Εύχομαι λοιπόν να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε και όσοι αποδράσετε από την πόλη και όσοι μείνετε εδώ. Φυσικά για πολλή μουσική θα μείνετε εδώ. Σε λίγο κοντά σας Πινελόπη Δαμιανίδη ως και τις 8. Ακολουθεί ο Μάσιμο 8 με 10. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα σούπερ Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
2: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out
6: και delivery.
7: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός, 200 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,79. Παγωτό παρφέ, 750 γραμμάρια, 3,14. Και ψωμί για τόστ, 500 γραμμάρια, 24% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
15: Να είμαστε λοιπόν σήμερα στο απόγευμα Παρασκευής, έτοιμος να βρέξει ο καιρός. Δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά. Περιμένω εδώ για κανιά δυο ωρίτσες με τα σύννεφα. Θα δείξει. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Modern Talking για το ξεκίνημά μας και τον Brother Louis. Σε λιγάκι ερχόμαστε με Heart και Coldplay και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

Coldplay, A Sky Full of Stars, στο 96,8 Velvet, στα 14 λεπτά μετά από τις 5. Ζακέτα να πάρετε οπωσδήποτε. Ψυχρούλα έχει βγάλει σήμερα, δηλαδή οριακά. Ζούμε ένα φθινόπωρο, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και το πάκι για βροχή, ακόμη δεν ξέρω αν βρέχει στην περιοχή τη δική σας. Γράψτε μου όμως το Viber στο 6931-968-968. Τι σκοπεύετε να κάνετε για Σαββατοκύριακο? Από ό,τι βλέπω, δεν θα έχουμε βροχές. Ευελπιστώ, ούτε εδώ ούτε Χαλκιδική. Οπότε μακάρι να έχουμε καλό καιρό να κάνουμε κάνα μπανάκι. Για να δούμε. Queen David Bowie, Under Pressure, σε λίγο η Madonna, αμέσως και μετά Amy Winehouse.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Αγαπώ, OMC, How Bizarre, στο 96,8 Velvet, στα 35 λεπτά μετά από τις 5. Αν και εσείς πιστεύετε πως η πολυτέλεια βρίσκεται στη λεπτομέρεια, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε κιόλας, γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στην πόλη μας. Στο νέο Lexus Corner Thermis, λοιπόν, μπορείτε να ανακαλύψετε έναν κόσμο ιαπωνικής αριστοτεχνίας, προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής καινοτομίας που συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Μπορείτε λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως είναι το νέο ηλεκτρικό RZ ή το plug-in υβριδικό NX, και όλα αυτά λοιπόν στο Lexus Corner Thermis, στη διεύθυνση Γεωργικής Σχολής 86, πάντα στη Θεσσαλονίκη μας.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι από τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα.

0: όνομά σου. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

George Michael, Aretha Franklin στο 96,8 Velvet στα 54 λεπτά μετά από τις 5. Να ξέρετε, θα πάτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο αν θέλετε να ψάξετε για σπουδές. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τους ανθρώπους, θα μιλήσετε στο κέντρο της πόλης, στα δύο ιστορικά τους κτίρια. Το πρώτο είναι στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο τους κτίριο στην Οδό Εγνατία 46. Και θα συζητήσετε για τη συνεργασία του με τα 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και για τα περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Γενικότερα καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων, οπότε ό,τι και να θέλετε πιστεύω ότι θα το βρείτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
14: Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Παρασκευής 24 του Ιουλίου. Μπορεί να μοιάζει με Σεπτέμβριος, αλλά είναι Ιούλιος ακόμη. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Bon Jovi για το ξεκίνημά μας. You give love a bad name. Σε λίγο ερχόμαστε με Eagle Eye Cherry. Αμέσως και μετά Tears for Fears. Και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Every Me and Every You στο 96,8 Velvet. Στα 14 λεπτά μετά από τις 6, χαιρετώ το Γιάννη που λέει: Πινελόπη, τέτοια καντεμιά. Μόλις ξεκινήσαμε για Χαλκιδική και άρχισε να βρέχει. Κοίταξε, Γιάννη, το θέμα είναι να μην βρέχει αύριο και μεθαύριο. Που από ό,τι βλέπω θα είναι εντάξει ο καιρός. Γιατί τώρα πες, θα φτάσεις βραδάκι, δεν θα πας στη θάλασσα. Λογικά, αν και προλάβαινες για απόγευμα. Δεν πειράζει όμως, τουλάχιστον λίγο μας δρώσει σε κάτι είναι κι αυτό. Χαιρετώ επίσης και την Αναστασία που είναι στην παρέα στο Viber και σας περιμένω πάντα στο 6931-968-968 να μου πείτε τι κάνετε αυτή τη στιγμή, αν ξεκινήσατε κι εσείς για Χαλκιδικούλα ή αν το αφήσατε λόγω βροχής. Γράψτε μου τα πάντα στο Viber και φύγαμε για Τότο και το Άφρικα μέσα τώρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Tell me what you dream. Θα σας πω εγώ πρώτο τι ονειρεύομαι. Γιατί με αυτό το καιρό μόνο να τρως είναι, ρε παιδιά. Πραγματικά τι να πω άλλο. Δηλαδή, λες και είναι φθινόπωρο. Οπότε το φθινόπωρο τι κάνουμε, ή όταν έχει τέτοιο καιρό τέλος πάντων, πηγαίνουμε να φάμε λαχταριστό τζακαρού. Εκεί λοιπόν θα βρείτε ένα συν ένα chicken melt έως και 31 Ιουλίου. Αυτό το βουτυράτο μπριός με το full τραγανό κοτόπουλο. Οπότε, αν σας έχω πετύχει σε ώρα που γυρνάτε από τη δουλειά ή τέλος πάντων θέλετε και έχετε όρεξη να φάτε κάτι πάρα πολύ καλό και έχετε λιγούρα, μπορείτε να σταματήσετε σε ένα κατάστημα τζακαρού για ένα συν ένα chicken melt. Και αν πάλι μας ακούτε από το σπίτι, δεν υπάρχει κανένα θέμα, γιατί η προσφορά ισχύει για dine-in, take-away αλλά και delivery έως και 31 Ιουλίου, όπως σας είπα. Οπότε καλή όρεξη να έχουμε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: στις 7.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
7: Να αποζημιώνει άμεσα.
6: Άλλο.
7: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
6: Άλλο.
7: Να έχει λογικές τιμές.
6: Άλλο.
7: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
6: Άλλο.
7: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
9: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Neve του Ματ στο 96,8 Velvet στα 55 λεπτά μετά από τις 6. Όταν έχει τέτοιο καιρό, η αλήθεια είναι, είναι πολύ ωραία να καθίσει λίγο στο σπίτι. Έχει και δροσούλα στο μπαλκόνι με λαπτοπάκι. Και αν κιόλα θέλετε από Σεπτέμβριο και σκέφτεστε να κάνετε κάτι με τις σπουδές σας, τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να καθίσετε να το ψάξετε. Να μπείτε λίγο και στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαθέτει πολύ μεγάλη δυναμική. Έχει πάνω από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και γενικότερα μπορείτε να μάθετε τα πάντα στο κέντρο, στα δύο τους κτίρια, στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και στο νέο τους κτίριο στην Οδό Εγνατία 46.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η Διεθνής Ελληνίδα Καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
6: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Παρασκευής 24 του Ιουλίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα θα κοιμηθούμε φανταστικά με αυτόν τον καιρό, με τη δροσούλα που θα έχει. Τέλεια. Φύγαμε για τη Μαντεονέλα Isla Bonita, σε λίγο Simply Red, αμέσως πιο μετά Maroon 5 και Christina Aguilera και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ.

Moves like Jagger, Maroon 5, Κριστίνα Αγγιλέρα, στον 96,8 Velvet. Χαιρετώ τον Τάκη που είναι στην παρέα στο Viber. Χαιρετώ τον Ηρακλή που λέει μπαλκόνι, ζακετούλα και λάπτοπ για απόψε. Που πραγματικά και εγώ κάτι τέτοιο ονειρεύομαι να ξέρεις. Παρασκευή, δεν υπάρχει περίπτωση να βγω κάπου. Αν και έλεγα Παρασκευή να βγούμε, αλλά δεν έχει τέλος. Μόνο για το σπίτι είναι αυτός ο καιρός. Επίσης, χαιρετώ και τη Χριστίνα που λέει ελπίζω σε ένα καλύτερο καιρό το Σαββατοκύριακο. Όλοι μας, Χριστίνα, άντε σήμερα να μας δροσίσει, να περάσουμε ωραία το βράδυ, αλλά από αύριο. Μια θάλασσα, δηλαδή σκάσαμε όλη τη βδομάδα. Τι να πω. Σας περιμένω και εσάς στο 6931 968 968 και αυτός είναι ο Elvis Presley.

0: Close to you στο 96,8 Velvet, 34 μετά από τις 7. Γενικότερα, κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Δεν μπορούν να κρυφτούν, όχι γιατί φωνάζουν, ούτε γιατί είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν αυτή τη σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας, λοιπόν, και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι της, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, λοιπόν, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη μας, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά τα εμβληματικά της μοντέλα, από το υβριδικό LBX έως το αμυγός ηλεκτρικό RZ, και μία επίσκεψη γενικά θα σας πείσει. Οπότε να πάτε από κοντά, είναι και Σαββατοκύριακο, θα έχει λογικά και ωραίο καιρό, ας ευχηθούμε. Οπότε να πάτε να τα δείτε όλα από κοντά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεάει συχτήρι. Βρεάει συχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και αν μας αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν είσαι εσύ, κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου.
8: Έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το.
8: Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου.
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής.
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμορφη. AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

Αμπα, the winner takes it all στον 96,8 Velvet στα 53 λεπτά μετά από τις 7. Πάω λοιπόν χωρίς ομπρέλα όπως πάντα, έξω στη βροχούλα. Δεν πειράζει όμως. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Παρασκευής. Τα ξαναλέμε από Δευτέρα στις 5 ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλές βουτιές. Ας ελπίσουμε να έχει καλό καιρό και να έχει ήλιο, που θα έχει λογικά. Αμέσως τώρα η Queen, You Don't Fool Me. Και αμέσως πιο μετά έρχεται ο Μάσιμος στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Come.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Roy Orbison, You Got It, Sir Dove L'Amore, Kim Carnes, Betty Davis Eyes, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

We are the people, Empire of the Sun, στον 96,8 Velvet το βράδυ της Παρασκευής, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 17 βαθμούς Κελσίου αργότερα το βράδυ και την βροχή να συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες από ό,τι βλέπω. Και το Σάββατο θα είναι με ηλιακαδά, το άλλο το θερμόμετρο δεν θα φτάσει 30, θα παραμείνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Τζέννη που είχε προγραμματισμένο τρίμερο για Λόνισο ένα μήνα πριν και μου γράφει με τέτοιο καιρό δεν ξέρω αν αξίζει την ταλαιπωρία πανέλα. Επειδή μου έχει συμβεί δύο καλοκαίρια πριν, Τζέννη μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα, οκ. Okay. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: They don't care about us, Michael Jackson, στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και την Jennifer Lopez να γίνεται 57 σήμερα, γεννημένη στις 24 Ιουλίου του 69 στο Bronx της Νέας Υόρκης, και σίγουρα να είναι μία από τις λίγες που έχουν καταφέρει τόσα πολλά στη showbiz, μεγαλωμένη σε μια απλή οικογένεια με μαμά δασκάλα, μπαμπά computer specialist και δύο ακόμα αδελφές, για να χτίσει μια τεράστια καριέρα ως πετυχημένη τραγουδίστρια, χορεύτρια και ηθοποιός. Με τους έρωτες, okay, δεν τα έχει καταφέρει τόσο καλά, I know, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι η ζωή, κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
11: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά?
11: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
1: Όταν τα φώτα

πόλης χαμηλώνουν. Ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

John Parr, Saint Elmo's Fire, λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Μύκονο με τον γυμνιστή influencer που εμφανίζεται στα ξαφνικά, τα βγάζει όλα σε κοινή θέα και φωτογραφίζεται στα social να συλλαμβάνεται τελικά, καθώς πόζαρε ολόγυμνο στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τον συνέλαβαν τρεις αστυνομικοί γιατί ένας δεν ήταν αρκετός για να τον συλλάβει και μετά από έλεγχο αποδείχθηκε πως πρόκειται για τον Σάμιουελ Ονούχα με 1 εκατομμύριο πλάς ακολούθους στο Instagram, επιχειρηματίας στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και έχει και το δικό του brand ρούχων, παρόλο που θέλει να τα βγάζει και να μένει ολόχυμνος, το οποίο ονομάζεται icon.amsterdam. Εμείς συνεχίζουμε με Mariah Carey και Without You, σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα.
1: Hands everybody, if you got what it takes.
0: Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στον 96,8 Velvet.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Παρέα με τις ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν και εσύ μαθαίνεις περισσότερα Τσιμισκή 14 ή ακμή.edu.gr.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

A Feel It Coming, The Weeknd, Daft Punk είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet και της Destiny's Child να κυκλοφορούν καινούριο άλμπουμ στα τέλη του επόμενου μήνα, με τον Matthew Knowles να μιλάει γι' αυτό στο Page 6 Radio και να αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες. Σύμφωνα λοιπόν με τον πατέρα της Beyoncé και πρώην manager των Destiny's Child, υπάρχουν πολλά τραγούδια που έχουν μείνει απλά στο αρχείο και αυτό το άλμπουμ θα περιλαμβάνει κάποια φρέσκα remixes των παλιών επιτυχιών με την προσθήκη κάποιων guest rappers, όπως για παράδειγμα η Missy Elliott.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Summer Sun, Texas είναι αγαπημένο και το άκουσα στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Κορέα, γιατί ο Τσέι Ταεγουόν κέρδισε τον τίτλο του διασγείου του αιώνα και αναγκάστηκε να πληρώσει στην πρώην σύζυγό του 644 εκατομμύρια δολάρια για έναν γάμο που διαλύθηκε όταν παραδέχθηκε πως έχει ακόμα ένα παιδί με άλλη γυναίκα. Ο Τσέι Ταεγουόν είναι ο πρόεδρος του δεύτερου μεγαλύτερου ομίλου τεχνολογίας μετά τη Samsung και ένας από τους 5 ισχυρότερους στον κόσμο στον τομέα της AI και των υπολογιστών, αλλά δεν κατάφερε να ξεφύγει από την τεράστια αποζημίωση στη χώρα του, όπως επίσης ζήτησε και δημόσια συγγνώμη από τους πολίτες της Κορέας για την αμαρτία και το φοβερό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι να φτάρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά.
3: Ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Saturday Night Fever in the Mix.

το Στέργιο Τζουρνάβα. Ο Στέργιος Τζουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Upside Down, Diana Ross, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στο 96,8 Velvet, παρέα με την ΑΒΕ, η οποία σου δίνει την ευκαιρία μαζί με τον 96,8 Velvet φυσικά να κερδίσεις ένα κλιματιστικό Offit FP Inverter 12.000 BTU με υψηλή ενέργεια και απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών, για που προσφέρει άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου και εξαιρετική σχέση ποιότητας και τιμής. Για να μάθεις λοιπόν περισσότερα, μπαίνεις στο Instagram του 96,8 Velvet, ενώ μπορείς να το γνωρίσεις καλύτερα στο δίκτυο της MyTherm. Συνεχίζουμε με Enigma και Sadness Part 1, αγαπημένο, νομίζω πως ταιριάζει τέλεια με την σημερινή βραδιά, έτσι που έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία και είναι πιο χουχουλιάρικα τα πράγματα. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
14: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα ακριβώς στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό.
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζει μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
8: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μας.
3: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
2: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού, όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
5: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα
2: ζενίθ.
1: Ναι. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
8: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά, εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι γιντροπή δεν βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε μωρό μου. Πες το στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
6: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πας.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.